πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σιμιτούνα, φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer, σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Ραλικά, ζω με στάς, σου είπα, φερτώ.